0: Φαβάλ τα αφιτού, ωραία και αοπετιτόβο. Πεκό και μου τόλου, ο κμό Facebook, χου χάκε και είναι πες Facebook, ο πέτι τόβο φινάου. Πες Facebook, ο πέτι τόβο φινάου, ωραία και αι, μάλλον. Κόρε φάνη μαρικονί και ο ατουάι εκεί, φανόνο ο κόνι, και καίν ανιού ατόπου ταπού, μου και μου τόλου το απέ, να ιάι χα μου τικίτε και λούλου λάγα φαλελότου καίν ακατορίκα ονίου ατόπου ταπού. Και φάκα αμού και μάου μάι ασένιτι μου επάτη ο τικίτε και είχε ουί και φάκα όσι ο σιουλαί και φάκα φολάου κοιτώνα. Πια φάκα χώκο αι λούλου χε άχω ουαχίβα ο ακοσί. Μάλλο με είχε παρεστενή στο σέφο απικοτώα. Μάλλο.
1: Τρόμο όχι κάτω μου αγγιφανό νομοϊκό ένι με κουλούπου και We the People, New Zealand Community Incorporated. Κοί τα προγράμμα φα μάλλον σύνομο φα φεωχή. Ο χώκο ία με Star Hotel του Ασίλα, τόλου χιβαούα Great South Road ο Ταχούχου Auckland. Αχω πούρε λούλου ο Βίκε κοτώ απέ με ταϊμι χόγφουλου πόγ πόγ ουάχω ατά. Ο κατά προγράμμα κονί κατά εκμοτό κοτώ απέ. Και μα ουχώα πε, τα εμα ουχώα. Μα αγάλο πε, τα εμα αγάλο. Τα ελάτα πε, νοφολάτα. Κοί φέγγα μαρία ενία κονο φαλερέ ή εγγα χικόπου και εγγε
0: Φοί ούφι, κοί καουμείρε, καχο καχο, μοί μαχοά. Ο κουιάι φόκι, πια μοί χόπα, μοί μέι, κου οσιτάω, πια μοί λα υπέρε, ο κουκίλο εφά, είχε μίλε μιλά. Μου κατάκι, ο τελεφώνη και φύγα τελεφώνη κοενά, και μάου μοιάι του ασίλα, πια μοχόνο φακαίκι εκεί. Φύγα τελεφώνη κοενόα ουατάχα, τάχα τόλου φύτου, νοα τόλου, τόλου νοά. Φύγα τελεφώνη νοα ουατάχα, τάχα το όλου φύτου, νοα τόλου, τόλου νοα, μάλλο. Κοί τα ταιμί, όσοι τα μείνει τη ουαχίβα. Μείτε ουαχίβα, πέρα με καου ότου αε, που φασικονί και τάρι τάρι α και προκράμα κοία αε, κάει να νιού ατοπταπού, κοί φούγα μάκα μη μισή ένι με ατόλο αφλίμπο εχάλα, μάλλο.

0: ώρα με πονάν PM και ήρθα σε μεϊνού σιλενών. Το θέλει ο Γανίνη. Και με είπα στην Αρώνα, όταν πήγα την Αρώνα, και σαν ήταν κατορόγια, είπα και μην το ήγιο, ένα τέτοιο ράι τώρα. Ακόμα με ωραία, είχα ήδη βέβαια την Αρώνα. Ραμίλον Τσάος, ένοχα, κιάτσα, εν PM και ήρθα στην νιούς. Αν δεν γνωρίζω. Έσο με νόχο τη καπαρά που ρέει να κοντζέινει αρε τι αγινά και πάει σε κάπου να πάει να σε έναν ημέτην και πέπα σπρέιτ in the Auckland prison αου αδερίγει να έτα έχω τρόγω νόχο πάμε να ρίπω στο κόρονα έκαπου να πάει ημέτη την ασαγιού κέλιπ μου εφαούω ημίν τη πέπα σπρέιτ αν και έκαπουρέκει in the Mount Eaton Corrections Facility τάπησαρε μπουκίνα και πάνε αρε καρόα τα μακουρίγιο με έκει γονάν κόσυνα κόκκι μου άραναν τεταίου. Επόμενη σα ένα και δεν μπορεί να σάουτ. Με έκαμε ουνάκι τετάνι, μικρά να νομούς, τε τσιούρι. Εσάν κότα θα πει έγανα με τα νουήν τε νιουέ Language Commission. Τε εντεκάν άγα πούν μεν καπογονάν τε AI Generated Language Publications. Αι θα πεν καίνει κύριε και καπογονάκι να δε εν website μέσα να. Ετά κότα νομόν εγώ πάει καρόκι. Αμέν κατώ κακίνα πέτε νιουέ εν English Facebook. Αν καπογονά κόκκινα μεν τε λίγο τα αγώ πει με τένω. Έτα κοτάω και τα chair shop, πα τα μαγούρι που γαίω, έχω πολύ τα τα αρουνία τέτε, ο τέτεν, τέπε, anyway. Με ένα χρόνο και τα αγαπώ μην τα μάνε ένα καπαχάκι να έχω το ουσού τόμανα κάνει σάμω, γιον Auckland, τα μάισε νεμεύω τένα. Έτα κοτάω τώρα, πα, έσαν καρό και τα μαγούρι που γα, έσαν καρό και τα μαγούρι που γα, νία και τα πατάν τη μέτη, αγιέμετε κάνει το ουσού αγίω, the body back. Εγώ να έκανα και τα κύριστα γύρω τα καπούγι. Α, τα έχω το ουσού αγίω, πα. Α, καπένει, ας αν καπένει ρούε, ουταγά. Είπω και τη φύνω, ρούε, ρε, χαρόγι, ουταγά, με ούα. Ναι, τα πάω και νεμέτε, ρε, ενία και ρε, ποτέ, ναι, για ουνέ, είναι το ουσού αγίω. Επό νου ρούε και ρόγον, τε σάικλον, και πρέω, το ουανά τη ρίκη μου είναι. Α, αρε, άκουνε, αγίαι, πα, ενία και ρε, ποτέ, για ουνέ, είναι, είναι το πότι, πε. Πατ, άσα γάντε τα πάτη μόρι, αν είχα τα ουράω άρουνε για γάνει πέρι με άρουνε για χαώ είναι πέρα πω, πάνε το κάνει καί, γιόν τε κουλίσιν καόν μέντσιν δεν μάγα ρινέτει νέα γιό, γιόν καώ είναι καίν χωρό και γιόν ουσίναν. Έτα κοτάν ρόγω πάει, χωρό χωρό καί αρουν καούν άκη για γάνει μόρι, πά ανακαπέει άρα γιέν τε μόρι ρο. Α, αν είχα πέρι να κάνει τε ρόγω, έτα κοτε PPC να ρυπώσει πάει να χωνεί τε πουβουά, εις πει με ούα μα εσύν τα γιέν καί που και έκα άσα να παίρνει καρία κακή. Πα αναπούσιν το σύναγο που μεν τη μεράω at the Strait of Hormuz. Έτα ακούτε να γνωρίζω πάει καρό καγιό ημίν τη Σάινα ή Μελέν τέπε αι Αμερικά αο Ιράν. Αγιάν θα πέω δεν αναγνώ και σε πάση που έγιν τσάν κατά ουραία και σε πάω έγινε καμία ερθά να γνωρίζω που να πήγε μεν και λεπάς μεν ουσίλαν. Έτσι γράει το γνωρίζω καμήν το weekend αγιό.
1: In Kiribati.